Πως ανεβάν, πως ανεβάν. Όταν πόδο της παξοκοκτών έχασταν δυο κομβών φωνιάλ γοντιών. Πως ανεβάν, πως ανεβάν.

Έκλαξες βόλτο πως τι κέφτες Λίγο χαρόν το βολάκιον τσέν Στούλ το χαρόν